το πατή κάνα. Μόσο σαν είναι, μα γιατί είναι. Νουτσιν αρίβ... Νουτσιν αρίβ... Λίο, right? Αλλή, να κοτσία.